Έρχονται σε από σαν αντούρου φελίσα τάρδι, νο? Μητέι, μητατατέι, μητέι, ηλιομητέι. Μη νόμα τα Μαρέικα Κρούς, προγράμμα μομέντο να ρομαντικό σουάβει δούσι, η ασάκητη σεξιόν κο άστακτα πρεσεντά πανός δούσι, γράνι να σιγούρκουσι.

τον άντα όπι μας δούσει. Πέρα από μπισανία τον άμυτε και ρετά σούπερ σούπερ μας δούσει. Ούγα μόρναντα. Ιεσάκητε μπισάβου.